Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Radio Cosmos FM. Ο ήχος της πόλης.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής. Πρόκειται για τη μέρα κατά την οποία οι δυνάμεις του Ατήλα κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Μεσαωρίας, την Αμόχωστο, την Καρπασία και τμήμα της περιοχής Μόρφου, παραβιάζοντας κάθε κανόνα διεθνούς νομιμότητας και παρά την εκεχηρία που είχε συμφωνηθεί. Έκτοτε ο κατοχικός στρατός συνεχίζει να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν το 37% της Κύπρου, ενώ ένα μεγάλο μέρος της πόλης Αμοχώστου παραμένει περίκλειστο και ρημουμένο. Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη δολοφονία του Σολομού Σολομού στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας στις 14 Αυγούστου του 1996. Ο 26χρονος δολοφονήθηκε όταν επιχείρησε να ανέβει σε ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Τάσου Ισάκ στην ίδια περιοχή. Οι δύο δολοφονίες καταγράφηκαν από τηλεοπτικές κάμερες και φωτογραφικούς φακούς και σημάδεψαν την ιστορία της Κύπρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για τον Τούρκο έπικο Κενάν Ακίν, υπουργό γεωργίας τότε του ψευδοκράτους. Σήμερα συμπληρώνονται 21 χρόνια από την αεροπορική τραγωδία της Ήλιος. Στις 14 Αυγούστου του 2005, στις 12 και 3 πρώτα λεπτά του μεσημέρι, το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Λάρνακα Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα συνετρίβει στο γραμματικό Αττικής. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 121 άνθρωποι, 115 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. Όλοι έχασαν τη ζωή τους. Έτοιμα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ κατέθεσε ο διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector, σηματοδοτώντας, όπως εκτιμάται, την επιτάχυνση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Ο ΑΔΜΕ αναφέρει ότι η εξέλιξη εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση του Great Sea Interconnector ως έργου ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ευρώπη. Η εξέλιξη έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας ΑΔΜΕ Meridiam για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Το επενδυτικό αίτημα για την επένδυση Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί το απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου για την υλοποίηση του έργου σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων μελετών κόστους ωφέλους και της πρότασης για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους. Όσο περνούν οι ώρες, εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν στην Κολομβία εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που συγκλώνησε τη χώρα τη Δευτέρα. Στην Κάλι, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία, ενώ εντείνονται την ίδια ώρα οι προσπάθειες απομάκρυνσης των ερειπίων μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί από αυτούς στις πόλεις Κάλι και Περέιρα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 3.800, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης που κάνει επίσης λόγο για 377 αγνοούμενους. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη με την οποία ανακοινώνει την επιβολή τελωνειακών δασμών που φτάνουν έως και το 100% σε εισαγόμενα μη επανδρομένα εναέρια συστήματα και στα ανταλλακτικά τους είδη στα οποία κυριαρχεί η Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφαση αυτή επικαλούμενος στην ανάγκη να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ, κάνοντας στάχτη 4.000 στρέμματα. Οι αρχές έδωσαν εντολή για την απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων για λόγους ασφάλειας. Στη Δυτική Γαλλία, πυρκαγιά που έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανάγκασε 2.000 κατασκηνωτές να εγκαταλείψουν περιοχή στην Γκέραντ. Η κατάσταση σε ένα άλλο πυρηνό μέτωπο, νότια της Ρεν, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, έχοντας μέχρι τώρα κάψει πέραν των 2.000 στρεμμάτων γης. Στην κατάσχεση ζωικών προϊόντων 245 κιλών, τα οποία βρέθηκαν σε αυτοκίνητο με αριθμούς εγγραφής της Κυπριακής Δημοκρατίας, προχώρησαν λειτουργοί του τμήματος Τελωνίων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το αδίκημα συνιστά παράβαση του κανονισμού της πράσινης γραμμής, ο οποίος απαγορεύει τη μεταφορά ζώων ή ζωικών προϊόντων από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές. Λειτουργοί προχώρησαν στην κατάσχεση των προϊόντων και του οχήματος, ενώ ο εμπλεκόμενος συνελήφθη. Ο συλληφθής αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ προς κτηνιατρικές υπηρεσίες και 500 ευρώ για την απόδοση του οχήματος από το Τελωνείο. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει το τμήμα Δασών για τον κίνδυνο πρόκλησης δασικών πυρκαγιών από ανθρώπινες δραστηριότητες με αφορμή τη μαζική εξόρμηση των πολιτών στην Ήπεθρο και τα δάση για τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Το τμήμα καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα και επαγρύπνηση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο άναμα φωτιάς με κάρβουνα. Το τμήμα Δασών απευθύνει θερμότατη έκκληση για σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι οι πυρκαγιές που οφείλονται σε ανθρώπινες ενέργειες αποτελούν διαχρονικά σοβαρή απειλή.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Έκταση 6 εκταρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και αμυγδαλιές κατέκαψε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην τοποθεσία Άγιος Βατζερός στη Μαραθούντα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 άτομα από το Τμήμα Δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα καδενοφόρο. Επιπρόσθετα, στην κατάσβεση συνέβαλαν και 16 άτομα της πυροσβεστικής με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ένα καδενοφόρο και ένα βιτιοφόρο. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣΥ στο Δήμο Πάφου. Μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Ζαμπιρίνη, τη θέση του αναλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος στον Δήμο της Πάφου κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, Χριστιάνα Τσακαριάν. Κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ θα διαθέσει η Πολιτεία για τη δημιουργία σύγχρονου καταφυγίου ζώων στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους. Στόχος, όπως δήλωσε ο κύριος Μυριάνθους, είναι το έργο να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του σε 18 μήνες. Η Δημοτική Ομάδα της ΕΔΕΚ χαιρετίζει την πρόθεση της Πολιτείας να διαθέσει το κονδύλι για τη δημιουργία σύγχρονου επαρχιακού καταφυγίου ζώων. Πρόκειται, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση, για μια σημαντική και απολύτως αναγκαία εξέλιξη που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα της επαρχίας και να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για την οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο της Πάφου συνελήφθη από την αστυνομία μετά από καταγγελία λοδαπής τουρίστριας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η καταγγελία έγινε από επισκέπτρια ξενοδοχείου, η οποία ανέφερε ότι κλάπηκαν από το δωμάτιο στο οποίο διέμενε σκουλαρίκια και βραχιόλι. Στο πλαίσιο των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο δωμάτιο είχε εισέλθει καθαρίστρια με master key, η οποία ωστόσο δεν ήταν υπεύθυνη να καθαρίσει το συγκεκριμένο δωμάτιο. Η αλλοδαπή καθαρίστρια, ανακρινόμενη, φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή της και να παρέδωσε τα κλοπημαία. Συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Με προσωπικό ασφαλείας οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων διεξάγεται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το κέντρο εξυπηρέτησης δημοτών θα παραμείνει κλειστό. Η τροχονομική υπηρεσία συνεχίζει να εργάζεται ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων, ενώ το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης δεν θα λειτουργήσει μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ενημερώνει ότι εν ώψη 15 Αυγούστου τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την 3η 18 Αυγούστου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει ότι εν ώψη της εορτής του 15 Αυγούστου τα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα παραμένουν σήμερα κλειστά.

0: Θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της διαδρομή στα play-offs του Conference League. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία του Χαράλαμπου Ηρακλέου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και στην πόλη της Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβρίλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα ανεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότιο-ανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τοπικά κατά τις αυγινές κυρίως ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής. Θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, 24 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σαββατοκύριακο και Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Μιρελά. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των στεναγμών στο Παρίσι. Γελάς, ε.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
3: Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομμάτι.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στη Κάτω Πάφο, στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Give me up all night.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, αναφέρει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανάρτησή της στο X για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, με τη διαβεβαίωση ότι συνεχίζεται ο αγώνας με το ιστορικό χρέος να παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη. Η Προεδρία αναφέρει ότι τιμά τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους, καθώς και κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια που μέχρι σήμερα κουβαλούν τα τραύματα του πολέμου. Παράλληλα αναφέρει ότι η Κυπριακή Προεδρία ζητεί το στοιχειώδες, αυτό που αξίζει και δικαιούται ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε λαός, δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν ό,τι ακριβώς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ελλάδας Νίκος Δένδιας. Με ανάρτηση στο X, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. (21) χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αεροπορική τραγωδία της Ήλιος στις 14 Αυγούστου του 2005 στις 12 και 3 πρώτα λεπτά το μεσημέρι, το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Λάρνακα Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα συνετρίβει στο γραμματικό Αττικής. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 121 άνθρωποι, 115 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. Όλοι έχασαν τη ζωή τους. Στην Κολομβία, όσο περνούν οι ώρες, εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που συγκλώνησε τη χώρα τη Δευτέρα. Στην Κάλι, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία. Εντείνονται οι προσπάθειες απομάκρυσης των ερειπίων μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί εξ αυτών στις πόλεις Κάλι και Περέιρα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται τα ΤΑΕΠ των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΙΠΗ εν ώψη του 15 Αύγουστου, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου. Ανέφερε ότι υπάρχει απαραίτητος σχεδιασμός, η εμπειρία και η τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε έκτακτου περιστατικού. Αυξημένη είναι την ίδια ώρα η κίνηση στα ΤΑΕΠ λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τον ΟΚΙΠΗ να καταγράφει περιστατικά θερμικής καταπώνησης, μικρά ατυχήματα, εγκάβματα από τον ήλιο καθώς και αυξανόμενες εισαγωγές. Αυξημένα μέτρα με σκοπό την ασφάλεια και προστασία των πολιτών θα λάβει η αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του 15 Αυγούστου. Από σήμερα έως και την Κυριακή θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία μελών της δύναμης στις κύριες οδικές αρτηρίες και σε πολυσύχναστες περιοχές, τόσο για σκοπούς οδικής ασφάλειας όσο και για την πρόληψη του εγκλήματος φαινομένων οχληρίας και παραβατικότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μέλη της αστυνομίας θα βρίσκονται σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου για παροχή διευκολύνσεων τροχέας, αλλά και για τη διενέργεια συχνών ελέγχων για αποτροπή τροχαίων παραβάσεων που αποδεδειγμένα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων. Παράλληλα, η αστυνομία θα λάβει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας με μηχανοκίνητες και πεζές περιπολίες τόσο στις πόλεις όσο και στην Ήπεθρο για πρόληψη αδικημάτων κατά περιουσίας. Αυξημένα μέτρα θα ληφθούν και σε χώρους μαζικής διακίνησης του κοινού με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών. Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι λόγω της μαζικής εξόδου στα δάση για την εορτή του 15 Αύγουστου, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου θα είναι σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. απευθύνει έκκληση στο κοινό που θα εκδράμει στις δασικές περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τονίζει ότι το άναμα φωτιάς για ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο στις ψυσταριές των εκδρομικών χώρων. Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς σύμφωνα με τον Περιδασών νόμο και τον Περιπρόληψης και Κατάσβεση των Πυρκαγιών στην Ήπεθρο νόμο συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να τηλεφωνήσει στο 1407 ή στο 112.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣΥ στο Δήμο Πάφου μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Ζαμπιρίνη από τη θέση του, αναλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος στο Δήμο Πάφου κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, Χριστιάνα Τσακαριάν. Σε γραπτή δήλωση, η κυρία Τσακαριάν αναφέρει ότι αναλαμβάνει τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου με διάθεση για δουλειά και κυρίως με πρόθεση να είναι παρούσα, να ακούει και να διεκδικεί όσα αξίζει ο Δήμος και οι Δημότες. Η πορεία από εδώ και πέρα, τονίζει, θα είναι πορεία ευθύνης, συνεργασίας και προσφοράς. Με συνέπεια, ειλικρίνεια και πολλή δουλειά θα προσπαθήσω κατά λίγη να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας. Παρά τις προσπάθειες του Δήμου να καθαρίσει και να ευπρεπίσει το ψαροχώρι, η κατάσταση επανέρχεται στα ίδια, καταγγέλει ο Δημαρχεύων Άγγελος ο Νησηφόρου. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, πριν περίπου δύο μήνες έγινε καθαρισμός περιοχής, πριν από περίπου μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, όμως η κατάσταση επανέρχεται. Άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται μέσα στο πάρκο, να χρησιμοποιούν δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους για τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ σκουπίδια, καταστασία και εγκατάλειψη κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Το πρόβλημα δεν λύνεται με ένα καθαρισμό κάθε τόσο, επισημαίνει ο Δημαρχεύων Άγγελος ο Νησηφόρου, και ζητά παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών. Έκταση 6 εκταρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και αμυγδαλιές κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην τοποθεσία Άγιος Βατζερός στη Μαραθούντα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 23 άτομα τμήματος δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα καδενοφόρο. Επιπρόσθετα συνέβαλαν 16 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ένα καδενοφόρο και ένα βιτιοφόρο. Με προσωπικό ασφαλείας οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου, που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλιών και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης, θα εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων θα διεξαχθεί σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Το κέντρο εξυπηρέτησης δημοτών θα είναι κλειστό, η τροχονομική υπηρεσία θα συνεχίσει να εργάζεται, ενώ μέχρι και τις 23 Αυγούστου δεν θα λειτουργήσει το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Πρόκριση στα play-off του Europa League εξασφάλισε η Ομόνια που επικράτησε χθες βράδυ εντός έδρας της Λίνκολν με 1-0. Από την ίδια διοργάνωση αποκλείστηκε η Πάφος FC που έφερε ισοπαλία 3-3 με την Αυστριακή Salzburg. Η ομάδα της Πάφου θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της διαδρομή στα play-off του Conference League. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Χαράλαμπου Ηρακλέου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις ευγενές ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, 24 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό και ενδεχομένως και σε περιοχή στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Ο κόσμος στον κόσμο.

τακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: ποτέ.
1: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι, Στο Κόσμος.

0: στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Hey, gente, fazendo aquela festa.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, αναφέρει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανάρτησή της στο X για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, με τη διαβεβαίωση ότι συνεχίζεται ο αγώνας με το ιστορικό χρέος να παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη. Η Προεδρία αναφέρει ότι τιμά τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους, καθώς και κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια που μέχρι σήμερα κουβαλούν τα τραύματα του πολέμου. Παράλληλα αναφέρει ότι η Κυπριακή Προεδρία ζητεί το στοιχειώδες, αυτό που αξίζει και δικαιούται ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε λαός, δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν ό,τι ακριβώς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ελλάδας Νίκος Δένδιας. Με ανάρτηση στο X, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Ένα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αεροπορική τραγωδία της Ήλιος στις 14 Αυγούστου του 2005 στις 12 και 3 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Λάρνακα Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα συνετρίβει στο γραμματικό Αττικής. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 121 άνθρωποι, 115 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. Όλοι έχασαν τη ζωή τους. Στην Κολομβία, όσο περνούν οι ώρες, εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που συγκλώνησε τη χώρα τη Δευτέρα. Στην Κάλι, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία. Εντείνονται οι προσπάθειες απομάκρυσης των ερειπίων μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί εξ αυτών στις πόλεις Κάλι και Περέιρα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται τα ΤΑΕΠ των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΙΠΗ εν ώψη του 15 Αυγούστου, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου. Ανέφερε ότι υπάρχει απαραίτητος σχεδιασμός, η εμπειρία και η τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε έκτακτου περιστατικού. Αυξημένη είναι την ίδια ώρα η κίνηση στα ΤΑΕΠ λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τον ΟΚΙΠΗ να καταγράφει περιστατικά θερμικής καταπώνησης, μικρά ατυχήματα, εγκάβματα από τον ήλιο καθώς και αυξανόμενες εισαγωγές. Αυξημένα μέτρα με σκοπό την ασφάλεια και προστασία των πολιτών θα λάβει η αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του 15 Αυγούστου. Από σήμερα έως και την Κυριακή θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία μελών της δύναμης στις κύριες οδικές αρτηρίες και σε πολυσύχναστες περιοχές, τόσο για σκοπούς οδικής ασφάλειας όσο και για την πρόληψη του εγκλήματος φαινομένων οχληρίας και παραβατικότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μέλη της αστυνομίας θα βρίσκονται σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου για παροχή διευκολύνσεων τροχέας, αλλά και για τη διενέργεια συχνών ελέγχων για αποτροπή τροχαίων παραβάσεων που αποδεδειγμένα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων. Παράλληλα, η αστυνομία θα λάβει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας με μηχανοκίνητες και πεζές περιπολίες τόσο στις πόλεις όσο και στην Ήπεθρο για πρόληψη αδικημάτων κατά περιουσίας. Αυξημένα μέτρα θα ληφθούν και σε χώρους μαζικής διακίνησης του κοινού με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών. Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι λόγω της μαζικής εξόδου στα δάση για την εορτή του 15 Αύγουστου, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου θα είναι σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. απευθύνει έκκληση στο κοινό που θα εκδράμει στις δασικές περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τονίζει ότι το άναμα φωτιάς για ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο στις ψυσταριές των εκδρομικών χώρων. Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς σύμφωνα με τον Περιδασών νόμο και τον Περιπρόληψης και Κατάσβεσης των Πυρκαγιών στην Ήπεθρο νόμο συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να τηλεφωνήσει στο 1407 ή στο 112.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του ΔΥΣΥ στο Δήμο Πάφου μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Ζαμπιρίνη από τη θέση του, αναλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος στο Δήμο Πάφου κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, Χριστιάνα Τσακαριάν. Σε γραπτή δήλωση, η κυρία Τσακαριάν αναφέρει ότι αναλαμβάνει τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου με διάθεση για δουλειά και κυρίως με πρόθεση να είναι παρούσα, να ακούει και να διεκδικεί όσα αξίζει ο Δήμος και οι Δημότες. Η πορεία από εδώ και πέρα, τονίζει, θα είναι πορεία ευθύνης, συνεργασίας και προσφοράς. Με συνέπεια, ειλικρίνεια και πολλή δουλειά θα προσπαθήσω κατά λίγη να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας. Παρά τις προσπάθειες του Δήμου να καθαρίσει και να ευπρεπίσει το ψαροχώρι, η κατάσταση επανέρχεται στα ίδια, καταγγέλει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, πριν περίπου δύο μήνες έγινε καθαρισμός περιοχής, πριν από περίπου μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, όμως η κατάσταση επανέρχεται. Άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται μέσα στο πάρκο, να χρησιμοποιούν δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους για τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ σκουπίδια, καταστασία και εγκατάλειψη κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Το πρόβλημα δεν λύνεται με ένα καθαρισμό κάθε τόσο, επισημαίνει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, και ζητά παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών. Έκταση 6 εκταρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και αμυγδαλιές κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην τοποθεσία Άγιος Βατζερός στη Μαραθούντα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 23 άτομα τμήματος δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα καδενοφόρο. Επιπρόσθετα συνέβαλαν 16 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ένα καδενοφόρο και ένα βιτιοφόρο. Με προσωπικό ασφαλείας οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης, θα εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων θα διεξαχθεί σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Το κέντρο εξυπηρέτησης δημοτών θα είναι κλειστό, η τροχονομική υπηρεσία θα συνεχίσει να εργάζεται, ενώ μέχρι και τις 23 Αυγούστου δεν θα λειτουργήσει το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Πρόκριση στα play-off του Europa League εξασφάλισε η Ομόνια που επικράτησε χθες βράδυ εντός έδρας της Λίνκολν με 1-0. Από την ίδια διοργάνωση αποκλείστηκε η Πάφος FC που έφερε ισοπαλία 3-3 με την Αυστριακή Salzburg. Η ομάδα της Πάφου θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της διαδρομή στα play-off του Conference League. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Χαράλαμπου Ηρακλέου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις ευγενές ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, 24 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό και ενδεχομένως και σε περιοχή στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ο κόσμος στον κόσμο.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.
3: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορα 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, αναφέρει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανάρτησή της στο X για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, με τη διαβεβαίωση ότι συνεχίζεται ο αγώνας με το ιστορικό χρέος να παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη. Η Προεδρία αναφέρει ότι τιμά τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους, καθώς και κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια που μέχρι σήμερα κουβαλούν τα τραύματα του πολέμου. Παράλληλα αναφέρει ότι η Κυπριακή Προεδρία ζητεί το στοιχειώδες, αυτό που αξίζει και δικαιούται ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε λαός, δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν ό,τι ακριβώς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ελλάδας Νίκος Δένδιας. Με ανάρτηση στο X, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Ένα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αεροπορική τραγωδία της Ήλιος στις 14 Αυγούστου του 2005 στις 12 και 3 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Λάρνακα Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα συνετρίβει στο γραμματικό Αττικής. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 121 άνθρωποι, 115 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. Όλοι έχασαν τη ζωή τους. Στην Κολομβία, όσο περνούν οι ώρες, εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που συγκλώνησε τη χώρα τη Δευτέρα. Στην Κάλι, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία. Εντείνονται οι προσπάθειες απομάκρυσης των ερειπίων μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί εξ αυτών στις πόλεις Κάλι και Περέιρα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται τα ΤΑΕΠ των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΙΠΗ εν ώψη του 15 Αύγουστου, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου. Ανέφερε ότι υπάρχει απαραίτητος σχεδιασμός, η εμπειρία και η τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε έκτακτου περιστατικού. Αυξημένη είναι την ίδια ώρα η κίνηση στα ΤΑΕΠ λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τον ΟΚΙΠΗ να καταγράφει περιστατικά θερμικής καταπώνησης, μικρά ατυχήματα, εγκάβματα από τον ήλιο καθώς και αυξανόμενες εισαγωγές. Αυξημένα μέτρα με σκοπό την ασφάλεια και προστασία των πολιτών θα λάβει η αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του 15 Αυγούστου. Από σήμερα έως και την Κυριακή θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία μελών της δύναμης στις κύριες οδικές αρτηρίες και σε πολυσύχναστες περιοχές, τόσο για σκοπούς οδικής ασφάλειας όσο και για την πρόληψη του εγκλήματος φαινομένων οχληρίας και παραβατικότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μέλη της αστυνομίας θα βρίσκονται σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου για παροχή διευκολύνσεων τροχέας, αλλά και για τη διενέργεια συχνών ελέγχων για αποτροπή τροχαίων παραβάσεων που αποδεδειγμένα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων. Παράλληλα, η αστυνομία θα λάβει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας με μηχανοκίνητες και πεζές περιπολίες τόσο στις πόλεις όσο και στην Ήπεθρο για πρόληψη αδικημάτων κατά περιουσίας. Αυξημένα μέτρα θα ληφθούν και σε χώρους μαζικής διακίνησης του κοινού με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών. Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι λόγω της μαζικής εξόδου στα δάση για την εορτή του 15 Αύγουστου, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου θα είναι σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. απευθύνει έκκληση στο κοινό που θα εκδράμει στις δασικές περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τονίζει ότι το άναμα φωτιάς για ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο στις ψυσταριές των εκδρομικών χώρων. Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς σύμφωνα με τον Περιδασών νόμο και τον Περιπρόληψης και Κατάσβεσης των Πυρκαγιών στην Ήπεθρο νόμο συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να τηλεφωνήσει στο 1407 ή στο 112.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣΥ στο Δήμο Πάφου μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Ζαμπιρίνη από τη θέση του, αναλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος στο Δήμο Πάφου κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, Χριστιάνα Τσακαριάν. Σε γραπτή δήλωση, η κυρία Τσακαριάν αναφέρει ότι αναλαμβάνει τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου με διάθεση για δουλειά και κυρίως με πρόθεση να είναι παρούσα, να ακούει και να διεκδικεί όσα αξίζει ο Δήμος και οι δημότες. Η πορεία από εδώ και πέρα, τονίζει, θα είναι πορεία ευθύνης, συνεργασίας και προσφοράς. Με συνέπεια, ειλικρίνεια και πολλή δουλειά θα προσπαθήσω κατά λίγη να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας. Παρά τις προσπάθειες του Δήμου να καθαρίσει και να ευπρεπίσει το ψαροχώρι, η κατάσταση επανέρχεται στα ίδια, καταγγέλει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, πριν περίπου δύο μήνες έγινε καθαρισμός περιοχής, πριν από περίπου μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, όμως η κατάσταση επανέρχεται. Άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται μέσα στο πάρκο, να χρησιμοποιούν δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους για τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ σκουπίδια, καταστασία και εγκατάλειψη κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Το πρόβλημα δεν λύνεται με ένα καθαρισμό κάθε τόσο, επισημαίνει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, και ζητά παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών. Έκταση 6 εκταρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και αμυγδαλιές κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην τοποθεσία Άγιος Βατζερός στη Μαραθούντα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 23 άτομα τμήματος δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα καδενοφόρο. Επιπρόσθετα συνέβαλαν 16 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ένα καδενοφόρο και ένα βιτιοφόρο. Με προσωπικό ασφαλείας οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου, που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης, θα εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων θα διεξαχθεί σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Το κέντρο εξυπηρέτησης δημοτών θα είναι κλειστό, η τροχονομική υπηρεσία θα συνεχίσει να εργάζεται, ενώ μέχρι και τις 23 Αυγούστου δεν θα λειτουργήσει το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Πρόκριση στα play-off του Europa League εξασφάλισε η Ομόνια που επικράτησε χθες βράδυ εντός έδρας της Λίνκολν με 1-0. Από την ίδια διοργάνωση αποκλείστηκε η Πάφος FC που έφερε ισοπαλία 3-3 με την Αυστριακή Salzburg. Η ομάδα της Πάφου θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της διαδρομή στα play-off του Conference League. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Χαράλαμπου Ηρακλέου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις ευγενές ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, 24 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό και ενδεχομένως και σε περιοχή στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στα Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: η ζωή μου κόψε.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μας το καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

πάθος μου με την επικοινωνία, το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, η Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Πάμε στο μαγνητό τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις.

έχω μαθά. Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε 1 συν 1. Και το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε. Τα λέμε την Δευτέρα που έρχεται. Καλώς ακούσε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω εντός ραδιοφωνικής συχνότητας αλλά και εντός social media.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

Ο κόσμος στον κόσμο. 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Πάρετε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,